0: Radio.
1: Wow, wow. Όποιος είναι ο Στάσου, αγαπώ, δε. Κομπλέτο, καντέλα. Yeah, yo, γκάνστα. Yeah. Μάμι, όποιος.